Η Ζιζέλοφο, η Γάτασα, ο Σιγιάλπο, ο Σιγιάλπο, ο Μαμά, ο Σε, ο Νιέσα, η Τούτσι Μαντελακού, η Ζιζέλ, και πε μαζινού, μαζί του, το μαζινού, πα σε μπότζι μα.